σκύψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: Όταν γυρνάς ξανά στην πόλη,
1: ελάτε.
0: Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως με

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με

0: Τουρισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Ηνωμένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδης, Κυκλάδης, Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν θα παραλάβει η εισιτήρια.

0: Κυρία για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας στις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις κυκλοφορίες που έχετε?
2: Πολλούς μήνες προειδοποιήσει σε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
3: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
4: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα...

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βγάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες. Yeah.

0: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το
1: δεν...
0: πιο θερμό καλοριφέρι είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε. Γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε για τη τριβή παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
0: συγκρατήσου λίγο.
1: Έτσι, μπράβο. Μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα. Πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη τη νύχτα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια. Πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις σποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση. Και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός. Ο Τάσος αρνιακός, αν ακούει, θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός, δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απαγορευτικό απόπλους Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα, έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε...
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακούμπας βρήκε. Αχ, κακούμπας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, γιατί το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, τον, ναι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για
0: λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Λάμε
0: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, ναι, δεν,
0: τι δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει,
0: τι δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα τον Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Τι ήθελε, ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ? Τι τα ήθελε? Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει, έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακούμπας βρήκε. Αχ, κακούμπας βρήκε.
1: Εντάξει,
0: πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα, πώς θα τα αντέξουμε?
4: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρέπει κι άλλος όλος εδώ μέσα, όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους.
1: Όλους.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί τι γελάδρα κάτσι να
1: πω. Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Τέλος πρεσβείες είστε.
4: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία εκεί, τη Βασιλής Σοφία.
1: Αρχανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Θα κουνήσει μάντιλη λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχεις εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ναι, ότι ναι, υπάρχει ναι, απαγορευτικό λέγει, από Όπλου, ναι. από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, ναι. επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την... αυτό το... παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Κίμπερ Γκυλφόιλ εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας τη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
0: Εντάξει, ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα
1: τη
0: Ευρωλίγκα.
1: Λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ολέο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνά τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Ναι. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
1: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Αλλά εκεί τρόμος.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμος. Στο Βελιγράδι τρόμος. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλάθι φτύνανε αίμα. 55 πόντους βάλανε μετά.
1: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό ναι. για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ ναι. που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
3: Στην πολιτική ναι. πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
3: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. όχι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνει στα
0: παρακάτω βαριά. Λίγο.
1: Όχι στα βαριά. Όχι, στα βαριά. Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλι, το καημό μου με την Κίμπερλι. Μου βάζει και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό το πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επιδηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη
1: ναι.
0: ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την political δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με Πασόκ και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήτανε απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
5: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Αυτό σαν, μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσής, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
6: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστεία, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
6: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί της βαθμοημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει η συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί.
6: Σωστά.
1: Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
6: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
6: Βεβαίως.
1: Βέβαια η κυβέρνηση προχωράει σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
6: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία μείωση 15.000 ευρώ είναι, όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα αποφεληθούν αυτή τη μείωση.
1: Ναι.
6: Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπες προηγουμένως, ότι όσους παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
6: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
6: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν τα περιουσιακά. Σε πιάνουν τα εισοδηματικά, συγγνώμη. Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο. Φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1.000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
6: Ναι, ναι. Άραστε. Θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά, οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορούν να δουν πετρέλαιο, και οι επαγγελματίες με δύρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
6: Κάνουμε
1: αυτό.
6: Το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός του μέτρου του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόση ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι. Πω.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός.
1: Ε, τζάκι είναι. Εκτός ξύλα το ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
7: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
9: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
10: Πώς θα το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ.
11: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
8: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά.
12: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
13: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
14: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
15: Όμως και βέρσεις με το κλιματιστικό.
16: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κουβέρτες και θα ζεσταθούμε με τις κουβέρτες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ να ξέρεις. Φεύγει αφέτος. Πάρα
0: τι να κάνει
1: πολύ.
0: Ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από
1: ναι.
0: τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Πες με, το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο, νέα άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε εθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
17: Τώρα τι πάθαμε.
18: Real FM.
19: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
23: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε.
24: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
25: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
26: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
25: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
26: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
24: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
27: Περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας.
24: Real FM.
28: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
29: Έκθεση οικοδομή.
5: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή.
2: Σαν βρίσκο μαγικό ραβδί.
1: Έφυγε πολύ μικρός.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή παιδιά με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσα το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχρονο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε. Και χθες λέει: εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει: έβγαινε κάποτε με το γιο μου. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια. Έτσι. Βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department. Και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών jet και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόλη είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την κυρία Γκυλφόλη. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ. Και του Ράιτ. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα, όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι,
0: αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι Δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος, μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας δεν ήθελαν να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατηναν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η κύριε Μπέρλιν Γκυλφόιλ, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
0: Δεν είναι χολοσκασμένος. Κυρίας Γκυλφόιλ, δεν με παρακολουθείς.
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό εννοώ.
3: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κεφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και 25-30 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ναι, τελείως.
0: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
1: καλημέρα,
0: πρωί
1: Νίκο.
0: Εδώ.
1: Να
0: καλημέρα, καλά, καλημέρα, καλημέρα Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Κάτσε τώρα επειδή μας λίγο Παναγιώτης για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
1: Αναπτύσσουν.
0: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο λέει στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην Κυλίτσα.
0: Εμένα τι με νοιάζει.
1: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρια, για τους ακροτές μας.
0: Α, εντάξει, για τους ακροτές μας.
1: Έτσι, δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει έρευνα. Με την πω, φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Μάκβελ χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα, με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
1: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
4: Το καθαρίζω.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Και εσύ.
0: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο. Περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτόν τον ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
4: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ.
5: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους στα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FedEAP. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεν κάτσε εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα, πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολοκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομύρογλου. Μπρέντα κακομύρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blog.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σήμερα.
1: Και βεντούζες. Κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες,
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι. Προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Αυτό ήλπιζα.
1: Ναι. Και ο Γιώργος που μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει ο κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης τον Αγιο Στέφανο που λέει: Αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Λιλφόη, που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: σε αυτό τον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων, τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα έλεγε η κυρία Κιλφόη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κιλφόιλ εδώ, σου λέει: Ωπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ.
1: Ναι.
0: Κάνουμε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το θυμάσαι τον κύριο Καμένο. Και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να κάνει.
0: Που φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει με, χρειάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, θα φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους, γιατί είναι υπεροχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ. Ρε το Μελχισεδέκ. Τι όνειρο να βλέπουμε Μελχισεδέκ.
1: Ε, το βράδυ. να ξέρεις πάντως. Εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κυμπερλή, ο άλλος. Τι λες τώρα.
1: Τι λες, είναι δίπλα σου η Κυμπερλή.
0: Τώρα εδώ το καθαρίζω. Εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο, ναι, το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, είναι, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα, θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δίνω υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση. Και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω
0: έτσι, εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
0: Α,
1: εντάξει, δηλαδή.
0: Από το Yale.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίος, πανέμορφη.
0: Καλημέρα, Λέλα. Όντως, λέει, μας καθαρίζουνε. Σιγά-σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα.
0: Α, και το
1: προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν. Άρα, νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανότητα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν
1: μηνύματα
0: λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο, μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη, μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ, μην αγοράζετε ακριβό κρέας

0: Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χαχατσιμούνας.
2: Τα έλεγε, να τα χαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
1: Και ο Μελχισεδέκ.
2: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα χαϊδούρια.
1: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
2: Στην Κηφισίας από το...
3: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι λέει... Και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Προσωρινά καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χαρτ. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν στις 11 κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.

0: Ζυνομηχανή με αβουοδάρτη, δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
1: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ισόπαλη 3-3 ήρθε στη Νορβηγία η Bayern Μονάχου με τη Vikings στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ακόμη στις χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις είχαμε Lens Sporting Λισαβόνας 0-2, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid's Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Villarreal Napoli 3-1 και Inter Brest 3-4. Περισσότερα στο filathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Real FM.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία. Ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Μπράβο. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, ναι. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Τώρα τι πάθαμε!
1: Και τον χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι. Χολοσκασμένος, το είπα.
4: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μάνα, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
5: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
6: Εγώ πηγαίνεις πρεσβείο και πρεσβιάνος όλα τα μέσα, όλα.
0: Όπου πάει η Βουγιουκλιώτη πρεσβείος, παιδιά.
1: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Ήδη από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία, ναι, από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και
0: γυναίκες. Όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πριν.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως. Το πρόγραμμα λοιπόν κάνα... Άκου ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζει. Αγκούρια τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Θα πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητρία. Κατά πώς τα λες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολική άλυση. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά. Όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τρώω τέτοια τρως. Όλα τέτοια τρως, τι δεν τρως, όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ γιαουρτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουτάλιου.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουτάλιου. Παίζω γιαούρτι. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές οι τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε
0: αγουράκια.
1: Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην μπλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν είχαν στην Κεσαριανή.
0: Να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει ίσα φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λύσα, ξέρετε, παιδιά, πρωί-πρωί. Με έχει ματιάσει.
1: Αυτό η έρευνα είναι τη ιατρική σχολή του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι λες.
0: Καλημέρα, Γιάννη,
1: εγώ
0: ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα,
1: αυτό
0: ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, εάν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει. Θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53, μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία. Πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: όχι,
1: μένα.
0: Έχει δίκιο ο Δημήτρη σε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, και λέει ο Δημήτρη ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Και θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι το αβοκάντο, είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, εσένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος να την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι για να κάνεις κυλιακούς σαν τους δικούς της. Six pack.
0: Βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα καλαμαράκι. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Είναι. Περπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Ας ρεπείτε να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χίλιοι κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
4: Σε πολλές εβδομάδες
7: εντός του Νοεμβρίου, λοιπόν, θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώιες
4: ενδιασύνδεσεις. Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
7: πριν τα Χριστούγεννα.
4: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο, λοιπόν. Ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ
1: και
0: να πούμε.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει εκεί ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελή. και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα απειλές, και να αγοράσει, απειλές, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της υδρογονάνθρακας.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο λέει έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσοί. Και διαστιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι τον Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θύματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας
8: ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καρμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και άλλο όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
8: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε εξαιρετική σημασία ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση αντί να διαμορφώνει η ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτας του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρεκτική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
8: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο και μιλάμε για τη Μάλτα όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
8: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδο, στη Στοφάδε, στη Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήσι Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής.
1: Μάλιστα.
8: Στάσεις της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση, που γίνει...
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, κύριε Ιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
8: Να είστε καλά. Real
9: FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή
17: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
20: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, πνέουν ισχυροί άνεμοι 10 μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε πλήρη επιφυλακή οι αρχές της Αττικής, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και από Πανόρμου έως Μαρούσι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.
4: Real FM.
6: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της βροχής, αυτή την ώρα που και εδώ στο Μαρούσι βρέχει. Δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Πάντως εδώ, που επειδή βλέπουμε την Κηφισίας, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα και λέει: παιδιά, συγγνώμη, κυρία Αμαλία, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα που αφορά το πάχος. Εδώ που τα λέμε και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος και ο ερινόκερος τρώνε μόνο χόρτα. Αλλά έχετε δει πόσα κιλά είναι. Τι έχει να πει να απαντήσει εδώ,
2: να απαντήσω, εγώ την έρευνα διάβασα.
1: Την έκανε την έρευνα, φίλο και φτερό εδώ ο φίλος, γιατί έχει απόλυτο δίκιο.
3: Λίγη σαλάτα.
4: Μήπως ταχύνω. Τα χορταρικά δεν παγιάνε, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
1: Τα έλεγε η Πασταφλόρα.
2: Τα έλεγε. Η Next is Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα Υβριδικές Απειλές, το νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
5: Το καθαρίζω.
1: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manessis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manessis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλντα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγες για αυτή την εκδρομή, έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
2: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
1: Και επέμεινε και χθες.
2: Ναι.
1: Και στο χθεσινό του άρθρο.
2: Ακριβώς.
1: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι δική μου γραφίδα.
2: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
6: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πίνοσετ.
1: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
2: Πρόσφατα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη, αποχώρησε και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
2: σε άλλη γραμμή, από την επίσημη γραμμή τη Χαλιλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνο στο ενδεχόμενο συνεργασίες την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
3: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, ενώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγράμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις.
2: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως πριν από κάποια 24 και η κυρία Έφη Αξιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
3: Γύρισε κάποιος.
5: Ναι.
3: Ποιος.
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
3: Αλήθεια.
5: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια τώρα τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Θα πάει στην Ελλάς.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά. Τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
2: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολένιος. Θες να πεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
2: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
7: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
7: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
7: Η βροχή με την βροχή. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
7: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
3: Παρακάτω.
7: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου!
7: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου ότι έχουν τραβήξει το δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
8: Παρακάτω.
7: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
2: Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
7: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
7: Ναι. Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο
2: Κηφισίας.
7: Άλλους δύο θα πω και.
2: Ωραία.
1: Έλα ρε παλικάρι.
7: Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
2: Κι άλλος κόμβος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα, θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
2: Ακριβώς.
7: Κάπως έτσι.
2: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη.
2: Μπράβο, Παναγιώτη, που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
7: Ευχαριστούμε.
2: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή το ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Yes. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
2: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα, αγαπημένος συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
1: Πες τα, Γιώργο.
2: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Πες τα, Γιώργο μου. Πες τα, Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα, Γιώργο, και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
10: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά.
18: Σόλο διβάνι,
17: τι κουαλίτα.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι, όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία,
0: γιατί εντάξει, αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφημα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα χθες και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30, κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, στα ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτή η κυβέρνηση παίρνει, λαμβάνει μέτρα, όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των υπηρεσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρούμπιο που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, ναι, εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
1: Ναι, ναι.
0: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενίκια. Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line.

0: καμένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Στην Αττική Φούσκος, ο ποταμός του Κηφισού και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Στη Ρόδο, η πρεσβευτική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στην ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επίσης ανέφερε ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία με απολογισμό 2 νεκρούς και 21 τραυματίες.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα, για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το 9μηνο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής: κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγκαίνια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη λυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα. Ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βορειοανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο Άκτορας. Ο Άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο 2 υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε 2 υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τα έχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ.
9: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
10: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
13: Σε ισχύει ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Βελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Στην κάθοδο της Κηφισίας, της Μεσογείων και της Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θα συμφωνήσω με τα σχόλια που μου έχετε στείλει πολλοί από εσάς ότι είναι πιθανό τώρα να περάσουμε μια μεγάλη περίοδο χωρίς πρεσβευτή, με τον υπηρεσιακό πρεσβευτή, δηλαδή τον επιτετραμένο που ήδη αναπληρώνει την Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι, από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει: «Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Όπρα Γουίνφρεϊ». Ενώ ο Κώστας μου λέει: «Μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης?»

Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιουλάου. Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, εσύ είμαστε καλό προαίρετη. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημιουλά, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε αντιθεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Επίδομα...
1: Δεν επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
0: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
1: Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν, που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αγγλία, που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο. Μου γράφει αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες θα έκλεινε τα δηληστήρια? Τον άκουσα να λέει λουκέτο.
1: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάζουν βαθιά το χέρι τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηδημοκλάου, και αγαπητέ κύριε Κροατή, έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση της γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Δράκη μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Τσίπρας.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ναι, και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Καλά κάνουν, αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, εγώ τι κάνω, εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χαντζημαρκάκη, δεν είναι λάθος. Σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζημικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμηση της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζει πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε 3 εταιρείες, 2 εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
0: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας Οτσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή. Καλή παρέμβαση, χιουμοριστική και καλή.
1: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέτω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά, είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας, χωρίς εμάς. Το 2023, ας πούμε, νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή, γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών Δήμητρα, χωρίς εμάς. Αλλά
0: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
1: Εσείς το ξέρω, κύριε. Ναι. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
0: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς, από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς, δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές. Για παράδειγμα, λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι γράφει ότι μπορείτε να τα βρείτε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ κύριε Ακροατή, κυρία Ακροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά τι με κάποιον έστω για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω της πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση. Δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε, και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημερίου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η πλεύση ελευθερίας.
0: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
1: Καταρχάς,
0: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
1: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
1: Ναι, εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος της οποιασδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχει από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθη, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης και ο κ. Αχασιόγλου φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
0: Ναι, είναι ένα συμπαθής άνθρωπος και καθαρός άνθρωπος.
1: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στο Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στα οποία αναφέρθηκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 ενώτη και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης, και προχωράμε.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ή και με τους δύο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ή όχι και γιατί?
1: Σε καμία περίπτωση, και είμαι ξεκάθαρο για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη τελική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, σε εταιρείες οι οποίες απομυζούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο Σφυρί για να βγουν 60, 70, 80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας
0: και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές,
1: πολύ
0: λέτε.
1: Πολύ μικρές διαφορές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια. Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ.
0: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο. Για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
1: Θα είμαι εκεί. Θα
0: ευχαριστώ
1: είμαι
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 5300. Το ξαναλέω, 2314 40 53 00 και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: LFM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς!
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
7: Επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα.

0: νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε κλειό κακοκαιρίας, οι περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Αττική, καθώς φούσκωσε ο Κηφισός ποταμός. Στη Ρόδο, η πυροσβεστική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Εντός της ημέρας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάζει λουκέτα, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, κληθείς να σχολιάσει τις ανατιμήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
5: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
6: Φυσικά.
5: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
6: Ορίστε.
5: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
6: Όχι φυσικά.
5: Γιατί?
6: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
5: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
6: Όχι.
5: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
6: Όχι.
5: Α, εντάξει. Γεια σας.
7: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Αγκάης. Πρώτο σέρβις όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
2: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε.

Μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαββατοκύριακο, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει. Ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω, sorry,
0: πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω.
1: Δηλαδή παρόλα αυτά.
0: Ένα 10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ένα 10.
1: Παρότι τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο
0: νοικοκυριό
1: από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς. Και
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση. Η οποία είναι και, δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική, στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε. Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο, είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες. 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει τις αποφάσεις.
0: Καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι πιστά γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης
1: όπως δεν είναι.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί αν πολλά χρόνια. Είναι βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της Ομογένειας, αλλά και του Κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς,
1: ναι, έχει
0: έχει βάρος.
1: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
1: Ακόμα. Ναι, νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που, πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός ίδιο θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία. Αυτός είναι περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ.
1: Και εμείς, Τουρκία.
0: Ναι, ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι.
1: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης. Αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν, ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο θα έχουμε.
0: Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορότερα, ναι.
0: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω ό,τι να πω, τα που αφορούν την κέντρο αριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο μπατεριοθέρμανσης και μόνο σε αυτό.
3: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση. Και
2: νομίζω
3: είναι γύρω στο. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες. Όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, τι έχουμε ακούσει και παρκώς, νομίζω, δηλαδή. Το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζουμε εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αγγλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνο, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, θα είμαστε που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%, και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, τέλος πάντων, το πατούρα, γιατί βγήκε αυθόρμητα, προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερη διαχείριση των ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω.
2: Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι η ΔΕΗ. Όχι, να ρωτήσετε.
0: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
3: Όχι, το εμείς... είπε πριν για την κεντροαριστερά, οπότε πήγα να πω
2: το πάσο. Μετά ο Νίκος είναι.
3: Λοιπόν, ότι αυτό το έχει πει και το πασό.
0: Μην δηλαδή, θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ,
3: όχι,
0: κυρία Αντωνοπούλου.
3: Είπε ο κύριος Δηλατρός την κεντροαριστερά, γι' αυτό το είπε.
2: Ναι, θα σας διακόψω. Θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτή που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοσταθεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλες οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε. Τώρα, αν δεν επαρκεί ή που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
3: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία και από την άλλη. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει. Δηλαδή, το έχει αναδείξει και η Ελλάδα. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι σύσσωμη αντιπολίτευση η οποία το λέει και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιείχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που κάνει τέσσερις πρώτα, ας πούμε, δώσει τέσσερα εργαλεία ως Ελλάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα προσφέρουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των ληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά και εκεί η Ελλάδα πουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα πουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα.
2: Σβάρνα.
0: Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του, στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ όταν διαμορφώνετε ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
3: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο.
0: Στο οποίο δεν πήρε πίσω τίποτα.
3: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
2: Τυχόν λάθη.
0: Τι εννοείς τυχόν λάθη.
2: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
3: Τυχόν λάθη.
0: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
3: Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Δεν είναι, δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
3: Δεν θα αρνιόμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής. Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικό σα στέλεχος.
2: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα.
0: Και οι υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό.
3: Έχετε δίκιο. Υπέρα του Θανάση Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Τη γνωρίζουμε τουλάχιστον 4 με 5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς, ιδιαίτερα και επειδή προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της, δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν δεχθεί, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα, έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή είναι... και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου, μια... και τη δέχομαι ως απάντηση και σας τιμά.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι ακροατές τώρα, όσους ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να, όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος, και ξέρετε γιατί, γιατί εάν μέσα από αυτές τις, μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εμπαστώσει, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ, ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, okay, τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς ας πούμε δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχό σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
2: Να πει ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
0: Πάμε.
2: Ζητάγαμε, sorry, Νίκο μου, να το
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
0: πάμε
2: τρόπο
0: σε που τίτλους, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
3: Έγινε, να καλά.
4: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Στεγνοτήριο Πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθος, Κόπελο και Ρόδο. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειρά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάκη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Το μεσημέρι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κυφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελλάς. Και θύμισέ μας με τίτλους, αν θυμάσαι, τι είχες ρωτήσει πριν από 5 λεπτά.
3: Όχι, Αντώνη, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος...
2: Εγώ κοντεύω να ξεχάσω.
3: Όχι, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος για την κεντροαριστερά, μαζεψέτε εσύ και κάνε την ερώτηση
2: με
3: πιο γλυκό τρόπο.
2: Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου. Την ακούσατε την ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα.
4: Κοιτάξτε, η ερώτηση αφορούσε τον κύριο Καρτερό και τη συνεργασία. Για να το δει, τον
3: αγωγό. Ναι, που εμποδίζει μια μελλοντική συνεργασία.
2: Βέβαια, κάνει ζημιά.
4: Θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέχρι τις εκλογές. Ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για τον Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνει οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
4: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
2: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
4: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα τα οποία στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτή διαβλή με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο δηλαδή, στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, γιατί πέρα από τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα, πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
3: Πολύ αγαπησιάρα καταλέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας το κρίνει τη Δήμα, κάνει να σε ακουστείτε. Αλλά.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη θέρμανση, με ποια τιμή θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου, που κλειδώνει η επιδότηση, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του αυξημένου επιδόματος, το νέο πακέτο μέτρων για αμόλυβδη και ντίζελ, ποιοι και πόσο θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας στο επίκεντρο η Εύβοια, όπου κατέρευσε γέφυρα, πλημμύρισε η Χαλκίδα και εστάλει μήνυμα από το 112. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε Σκιάθο και Σκόπελο, απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το αυτοκίνητό της στη Ρόδο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10 τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
17: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
18: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς τη βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη εδώ, η πρεσβεία η αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι, σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Guilfoyle όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος. είναι τρομερός. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το πρόσωπα, ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν, αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Guilfoyle, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την Exxon Mobil, ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών, των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Guilfoyle, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος,
1: διπλωματική παρέμβαση.
0: Ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Σδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά, σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό το επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα η δυνατότητα της οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των νοικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου, ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανά συμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
2: από τον κύριε Σδούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
0: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι, έχουν
0: το επανέλαβε χθες.
2: Τι θα πει ψέμα?
1: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνηση της θέρμανσης, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήστε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
0: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
2: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Έλα.
2: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
1: Νομίζω
2: πέρασε
1: τον πύχη
2: μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Έγινε πολύ ντόρος θα έλεγα για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο
2: Πρωθυπουργός. Αυτό στην άνοιξη την κουβέντα, κυρία
1: Ζωκού. Απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε στο 30% έλεγα, πάνω κάτω, 30-31%. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος. Στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
1: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
2: Κυρία Σδούκο, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές. Αν οι κυρίως αυτές αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν κ. Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
1: απροθυμία και, λέτε.
2: Απροθυμία, ναι. Και ναι. Αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
1: αυτό
2: καινούργιο.
1: Είναι που καθιστά.
2: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι σε σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Δελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πως θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και, και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
1: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο καλημέρα τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πρωινή

0: προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

0: πες με αγάπη.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο Κτέλ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις.

Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

τον κόμβο κι φυσίες. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

τους φαντάρους λέμε ναι, και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση, όχι λέμε στην πρέζα.

στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδη σύλληψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? ΙΝ Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Και απόψε θα περπατήσουμε στους δρόμους που χάραξε ο Μέγας Γιώργος Μητσάκης. Ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούσαν, δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος, από τους σπουδαιότερους λαϊκούς συνθέτες, τόσο μεστός, τόσο ξεχωριστός, υπήρξε ένας δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και ήταν και ένας εξαιρετικά ταλαντούχος στιχουργός. Να φανταστείτε ότι στίχους του, πέρα από τον ίδιο που νομίζω 3-4 τραγούδια που είναι Μητσάκης, δεν έχουν τους στίχους του. Μεγάλοι λαϊκοί συνθέτες, ο Καλδάρας, ο Δερβενιώτης, ο Σαμπέτας, ο Μητσιτσάνης, δημιούργησαν τραγούδια σε στίχους του Μητσάκη. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε στον Πειραιά, με συγχωρείτε, που τον αγάπησε πάρα πολύ και τον τραγούδισε και πάρα πολύ. Το αφαίρωσε και πολλά τραγούδια του. Δεν ήξερε τα ελληνικά καλά, να ξέρετε. Έκατσε και παιδεύτηκε να τα μάθει, και όταν έγραφε στίχους και στο «και», αν δεν του τέριαζε το «και», ήταν τόσο ο λόγος του και οι λέξεις του πάρα πολύ δεμένες, ορθές για το τραγούδι που έδαινε. Και αν του έλειπε και ένα «και» έλεγε ο ίδιος που δεν του τέριαζε, μπορεί να καθόταν και δύο μερόνυχτα. Ρομαντικός, απλός, συμβιβασμένος με αυτό που έκανε, αλλά συμβίβαστο σε όλα τα άλλα, σταθερά προσκολλημένος στα μεράκια και τους καημούς του λαού, μιλούσε με περηφάνεια για τη λαϊκή καταγωγή του. Έλεγε: «Είμαι ένα παιδί λαϊκό. Ξυπόλυτος ξεκίνησα. Να ξεχάσω ότι το 38 στη Θεσσαλονίκη έπλυνα πιάτα. Φτωχός ήμουν πολύ και δεν τρέπομαι καθόλου να το πω. Γράφαμε για τον καημό, το γλέντι, το μεράκι του λαϊκού ανθρώπου. Έδινα την ερώτηση και αμέσως την απάντηση. Τότε παίζαμε εμείς ήδη τα τραγούδια μας. Αυτά τραγουδούσα τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτό τον κόσμο την προσώπευα στα τραγούδια μου. 5.000 στο σύνολο. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Δεν μπορούσε να συγκινήσει το πλούσιο του τραγούδι μου. Δεν το καταλάβαινε. Το 1981, μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αποσύρθηκε και αφιερώθηκε στο να γράφει ποίηματα. Ενώ αραιά επανερχόταν στη νυχτερινή διασκέδαση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Δεν το ακούμε πολύ συχνά, να είμαι ειλικρινής. Και πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι το καν του Μητσάκη. Παιδί του δρόμου. Καλησπέρα. Καλή ακρόαση να έχουμε.

0: Süße.
1: Ο Μιτσάκης ήταν πολύ μερακλής σαν άνθρωπος. Το 1958 γράφει ένα τραγούδι, το πασίγνωστο «Παρέ το δαχτυλίδι μου». Η αφορμή για να γραφτεί αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν η μεγάλη καψούρα, ο Νταλκάς, ή όπως λέω και ο ίδιος, την είχα ψωνίσει, είχε ξετρελαθεί με μια κοπέλα, τη Σούλα. Τότε τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο Ροσινιόλ στις Τρεις Γέφυρες. Η Σούλα ήταν μια θαμώνας, μια από τις μόνιμες πελάτησες. Εκείνος τρελάθηκε μαζί της και κάποια στιγμή έκαναν σχέση. Και εκείνη ήταν ερωτευμένη μαζί του. Ήταν καλοκαίρι, λέει ο Μιτσάκης. Είχα τότε ένα Όπελ ανοιχτό και πηγαίναμε από το Σούνιο στη Βούλα και από τη Βούλα όπου να είναι. Γυρίζαμε όλη την Αττική. Ένα έτσι πως καθίσαμε, είχαμε κάτι σε μια κρογιά και τρώγαμε ψάρι. Γυρνάει εκείνη με τον τρόπο που μόνο οι γυναίκες ξέρουν ότι θα πάρουν την απάντηση που θέλουν και του λέει: Γιώργο, με αγαπάς καθόλου? Και εκείνος τότε βγάζει ένα δαχτυλίδι που φορούσε, που είχε χαραγμένο το όνομά του, και της λέει: Σούλα, πάρε το δαχτυλίδι.

που γράφει το όνομά μου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Το ίδιο βράδυ πάει σπίτι και φυσικά αυτό που είπε του άρεσε πολύ, το έκανε μέσα ολόκληρο έργο και έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι που το 1958 το τραγούδησαν ανεπανάληπτα ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ και από τη φωνή της Πολυπάνου που την αγαπούσε πολύ ο Μητσάκης και όπως έχει πει και το Πάρε το Δαχτυλίδι μου είναι από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια.

Το τραγούδι «Όταν καπνίζει ο Λουλάς» είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μιτσάκη. Γράφτηκε το 1946 με αφορμή τον Ξακουστό, εκείνα τα χρόνια και του Μάνθου, στο κέντρο της Ομόνοιας ακριβώς. Ο Μιτσάκης ποτέ δεν είχε σχέση με τεκέδες και χασίσει γενικά. Εκείνη τη μεταπολεμική εποχή όμως βρέθηκε στο συγκεκριμένο τεκέ παρακινούμενο στον Μανώλη Χιώτη και άλλους κοινούς φίλους. Ο Μιτσάκης το 1945 δούλευε σε ένα μικρό κεντράκι εκεί στην Ομόνοια, στο Μπουχιούνι. Εκεί ένα μεσημέρι καθώς έβγαινε πετυχαίνει το Χιώτη. Στην παρέα του λοιπόν βρίσκονταν και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί, συγγραφείς και τέλος πάντων. Και όλοι μαζί κατηφόρησαν για να πάνε στο δοκέ του Μάνθου για να φουμάρουν. Μαζί του τελικά πήγε και ο Μιτσάκης, προχώρησαν, είναι από Ζήνωνος και έφτασαν τέλος πάντων στο Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί που ήταν ο παλιός σταθμός Πελοποννήσου. Ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα καφενείο και παραδίπλα ένα παλιό σπίτι σχεδόν ερείπιο. Μπήκαν στο κτίριο που ήταν μισογκρεμισμένο κατά τη διάρκεια της κατοχής, όπως φαντάζεστε, το 1946. Το δωμάτιο δεν είχε φως, ήταν σκορπισμένοι οι αργυλέδες, ενώ στο πάτωμα ήταν τοποθετημένοι και μερικοί κουφάδες γεμάτοι στάχτη. Κάθισαν λοιπόν στους αργυλέδες οι υπόλοιποι, ενώ ο Μιτσέκης που δεν έπινε, ανέλαβε χρέη ψυχαγωγού με τον τζουρά που διέθετε το ΚΕΣ. Μέσα στους παρευρισκομένους λοιπόν ήταν και ο σταθμάρχης, ένα σταθμάρχης εκεί από το σταθμό της Πελοποννήσου που ήταν δίπλα, ο οποίος ενοχλούσε όσους έπιναν και έλεγε κάποιες ασυναρτησίες. Ο τεκετζής προσπάθησε να το σταματήσει. Του έβαλε τις φωνές, του λέει σταμάτα, μία, δύο, δεν σου είπα να μην μιλάς στο ανημάγκες κάνουν του μπεκί. Ο σταθμάρχης παρεξηγήθηκε από τις κουβέντες του τεκετζή και συνέχισε να μιλάει και κάπως άρχισε να γίνονται βαριά η ατμόσφαιρα. Ο τεκετζής που είχε στο ενεργητικό του μάλιστα δύο φόνους δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Έθεσε τόπο στην ορή και του είπε: «Εντάξει, αλλά πρέπει να καταλάβεις. Τώρα καπνίζουμε λουλά. Μη μιλάς. Άκου τι παίζει ο τζουράς». Όλες αυτές οι κουβέντες για τον Γιώργο του Μιτσάκη ήταν πρωτόγνωρες. Του έκαναν εντύπωση και τη σημείωνε εκείνη τη στιγμή στο πακέτο με τα τσιγάρα του. Ο Χιώτης εκείνη τη στιγμή τον είδε και του είπε: «Άντε, πολίτησα». Και ήταν από την πόλη. Πάλι σου ήρθε η έπνευση. Ο Μιτσάκης αργότερα στο σπίτι, στην καμαρά του, πάνω σε αυτές τις λέξεις που είχε σημειώσει, γράφει αυτό το αξεπέραστο τραγούδι: «Όταν καπνίζει ο λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς».

Η Βαλεντίνα, αυτή η τσαχπίνα, είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που έγραψε ο Μιτσάκης και το ερμήνευσε το 1950 Μαρικανίνου. Ο Μιτσάκης εμπνεύστηκε το τραγούδι με αφορμή τη θεία του, τη Βαλεντίνα, αδερφή του πατέρα του. Όταν γεννήθηκε ο Μιτσάκης το 1921 στην Κωνσταντινούπολη, από ό,τι το αφηγόταν αργότερα δική του, το σπίτι του γέμισε χαρά. Ο πατέρας του και η μαμά του έλαμπαν από ευτυχία. Πανευτυχής όμως ήταν και η θεία του, η Βαλεντίνα, γεροντοκόρη, που επειδή δεν είχε παιδιά προφανώς, αλλά τον αγάπησε λες και ήταν δικό της παιδί. Σε όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, η αγάπη, η ιστορία και η φροντίδα της για τον μικρό Γιώργο ήταν απίστευτη. Ο Μιτσάκης, πιτσιρικάς ακόμη στην Κωνσταντινούπολη, έκανε όλο αταξίες και ζαβολιές και ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια ήταν να πετά πέτρες στα τζάμια. Του άρεσε να ακούει το γυαλί να σπάει και να θρηματίζεται. Ο πατέρας τον κυνηγούσε ασφαλώς για να τον δει, να τον μαλώσει τα σχετικά και το επενέβαινε. Η θεία του και φώνασε τον αδερφό της. Τι θες μπρε, κατά λάθος το έσπασε το παιδί. Στην αυτοβιογραφία του ο Μιτσάκης αναφέρει για τη θεία του. Πάντα τη θυμάμαι με πολύ αγάπη τη θεία μου και αυτή, και όπως ήταν έτσι σαν αγοροκόριτσο, σαν ήταν μια ταρντάνα αγορογυναίκα, έγραψα για εκείνη τη Βαλεντίνα, για τη θεία, προσθέτοντας βέβαια και άλλα πράγματα στα λόγια. Κράτησε το όνομά της όμως και το αγοροκόριτσο. Το τραγούδι του Μιτσάκη μόλις κυκλοφόρησε χάλασε κόσμο, ενώ αποδέχτηκε προφητικό αφού σε λίγα χρόνια οι γυναίκες άρχισαν να φορούν και παντελόνια.

Εδώ πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και έχει φοβερή ιστορία. Όπως όλες οι ιστορίες από τραγούδι του Μητσάκη έχουν ένα πλέγμα χάρας και καημού μαζί και δεν ξέρεις το ζύγι να πάει. Λοιπόν, τη Λαρίσα στο ποτάμι, να στείλω τα φίλια μου στη Λάρισα και στον Νικόλα που μου στείλε μήνυμα και μου είπε ότι θα το βάλω. Εννοείται ότι θα βάζαμε το λέω τη Λαρίσα στο ποτάμι. Αρχή δεκαετία του 60 λοιπόν και ο Γιώργος Μητσάκης βρίσκεται ένα βράδυ στην καφετέρια του αεροδρομίου στο Ελληνικό. Για όσους εγώ που το ξέρω, γιατί ερχόταν ο μπαμπάς μου και όλοι ξενιτεμένοι μας και οι αφήξεις του εξωτερικού ήταν το αγαπημένο μου σημείο και ήταν και ένα στέκι φοβερό εκείνη την εποχή έτσι. Οι αεροσυνοδοί ήταν καλονές, ήταν τα μανεκέν της εποχής, οπότε χάζευες όταν καθόσουν λοιπόν και περίμενες ή έφευγες τέλος πάντων. Ο συνδέτης λοιπόν βρίσκεται με τη σύντροφό του στο Ελληνικό και μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Ουσιαστικά μιλάνε για τη Λάρισα και τον Ποινιό, έρχεται η κουβέντα γιατί εκεί μετά από λίγες μέρες θα εμφανίζονταν ο συνθέτης. Κάποια στιγμή λοιπόν ήθελε να πάει τουαλέτα. Η ώρα περνούσε αλλά και ο Μητσάκης δεν επέστρεφε. Η σύντροφός του, η Αθηνά ήταν τότε, άρχισε να ανησυχεί. Δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι η έμπνευση μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε στιγμή για έναν δημιουργό και πόσο μάλλον για το Μητσάκη. Εκεί λοιπόν στην τουαλέτα του αεροδρομίου κάνει την εμφάνισή της σε ένα τραγούδι ιστορία. Ο Μητσάκης πήρε το χαρτί υγείας, έβγαλε και ένα μολύβι από το τσεπάκι του πουκαμίσου μου που είχε πάντα και γράφει τους στίχους για τις Λαρίσες στο ποτάμι που το λένε Ποινίο και αν τυχόν και δεν με θέλεις κτλ. Γινόταν μετά από λίγη ώρα στο τραπέζι που καθόταν Αθηνά, τη το δίνει. Εκείνη χαμογέλασε δυνατά, όλη η καφετέρια γύρισε προς το τραπέζι τους. Έλα ρε Γιώργο, του λέει, Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό. Εκεί που ήμουν, λέει, ήμουν αυτό το χαρτί υπήρχε. Δεν λέω για το χαρτί, του λέει, αλλά το τραγούδι είναι χάλια, είναι αντάξιο, του λέει μάλιστα, του χώρου που το έγραψε. Ο Μητσάκης της είπε ότι είχε στο μυαλό του ήδη και τη μουσική και ότι από τι φαντάζεται θα γινόταν σουξέ. Η Αθηνά, η συντροφός του, γέλασε και πάλι πολύ. Μετά από καιρό και ένα τραγούδι είχε κυκλοφορήσει, αλλά δεν είχε τόση επιτυχία. Ο Μητσάκης και η Αθηνά ξεκίνησαν για μια εκδρομή προς τα Τέμπη. Είχε ένα πεζό και όταν έφτασαν εκεί, μπήκε σε ένα καφενείο να πιούν καφέ. Στο καφενείο έπεσε στη διαπασόν το τραγούδι του. Στις Λαρίσες στο ποτάμι. Κορδώθηκε ο Μητσάκης και της λέει: Αθηνά, κυρία Αθηνά, τι λες τώρα. Του λέει και εκείνη: έχεις δίκιο. Είναι σπουδαίο. Το τραγούδι κυκλοφορεί το 1963, αρχικά σε δισκάκι των 45 στροφών, με ερμηνευτή τον Θόδωρο Κανακάρη. Αλλά ένα χρόνο μετά, το 1964, ακούστηκε από τον Μητσάκη και τη Δούκη σε ταινία «Άλλος για το εκατομμύριο», σε σενάριο του Τσιφόρου. Έπαιζε ο Φωτόπουλος, ο Γιονάκης, ο Φλωνίτης για την ιστορία. Το μεγάλο σου ξέρετε, το 68 βέβαια, όταν το τραγούδισε με την χαρακτηριστική του φωνή, ο Μέγας Σπύρος Ζαγοραίος. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα φυσικά.

0: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι μπορεί να μην ξέρετε τι μεγάλα τραγούδια έχει γράψει ο Γιώργος Μητσάκης, γιατί αν δεν το ψάξεις, ασφαλώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και το μεταξύ, επειδή ο ήχος του, δηλαδή ακούγες το Τιτσάνι, λες είναι Τιτσάνις, ακούγες το Βαμβακάρι, το Μέγα, τον Πατριάρχη, λες ναι, είναι Μάρκος. Τούτος εδώ έχει τόση ποικιλία. Ήταν ποικιλότροπος ο ήχος του και μπορεί να σε. Ναι, σίγουρα δεν μπορείς να πεις αυτός είναι Μητσάκης, αν δεν ξέρεις ότι είναι Μητσάκης πολύ εύκολα. Λοιπόν. Ο Μητσάκης κάνει παράλληλα μεγάλη επιτυχία με την παρουσία του στο Λαϊκό Πάλκο, δεσπόζοντας επί 50 χρόνια. Όχι, νομίζω ότι όχι. Όχι, είναι και μισή. Μπαίνουμε σε break και θα σας πω αμέσως. Έχω πολλά.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
0: Τώρα θα σας τα πω μετά. Είναι ο Ψαράς, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Γεννήθηκα το 21 στην Κωνσταντινούπολη. Με τα γεγονότα του ξεριζωμού φύγαμε οικογενειακώς και ήρθαμε στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Πρώτα κατασταθήκαμε στην Καβάλα, μετά στη Θεσσαλονίκη, ύστερα στο Βόλο.
2: Σου Γιάννη Παλαιολόγου.
0: Στη Μαγνησία πήγαμε γιατί είχε εκεί τον αδερφό της η μάνα μου, ο οποίος βοήθησε να βγάλει ο πατέρας με ροκάματο γιατί είχε εκεί ψαρότοπους.

Η μεγάλη επιτυχία για τον Τσάνι ήταν το 47, ξεκινάει την ιστορική συνεργασία του με το Χιώτη. Είδατε που σας είπα ότι είχαν το 46 είχε εμπνευστεί από το τραγούδι ο Τακαμίζο Λουλάς, στο Κοσμικό Κέντρο Πίγκαλς, στη γωνία Πατησίων, η οποία αυτή η συνεργασία κράτησε μέχρι το 49. Προηγουμένως είχε συνεργαστεί με τον Καλδάρα στη Λουζουτάνια στην Συγκρού, με τον Γιάννη Παπαϊωάννου στο Μάριο στην Ίωνος, ενώ είχε ανέβει και στο πάλκο του Καλαματιανού τη Τζιφιέ. Αυτό το μαγαζί, νομίζω, άρχισε η ιστορία με τα μπουζούκια γενικά στι Τζιφιέ. Τότε ηχογράφησε το Καπηλιό και παντρεύτηκε την πρώτη τη σύζυγο, η οποία απέκτησαν και μια κόρη. Για αυτή την περίοδο τη ζωή του, λοιπόν, αναφέρει στην αυτοβιογραφία του. Τα χρόνια αυτά, 46-48, είναι και τα πιο παραγωγικά χρόνια. Έγραψα πάρα πολλά τραγούδια τότε. Το 47 και το 48 ειδικά, γράφω το λαγό του, φανταράκι, τα δαχτυλίδια, όσο βαριά είναι τα σίδερα, κάτω από το σβηστό φανάρι, δεν είμαι εγώ Γιώργος ο ναύτης και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι τώρα. Στο Μπίκαλς, λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι πίσω, πέρασα δύο πολύ ωραία χρόνια με το Μανώλη. Στις αρχές του 47, εγώ είχα γράψει το Συνέφιες ο Ουρανός, πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε γίνει μεγάλος δώρος εκείνο τον καιρό με αυτό το τραγούδι. Αφού το είχε ακούσει ο Τσάνης και μου είπε πονηρά, τι είναι και το τραγούδι, ρε. Πίσω είχα και το υπόφερα για σένα τόσο. Στο Πίγκαλς ερχόταν πραγματικά πολύ καλός κόσμος. Γνωστοί Αθηναίοι, γνωστοί Αθηναίες. Ήταν το πιο κοσμικό μαγαζί του καιρού. Και απογκόμενες άλλο τίποτα εκεί. Οι μισές ριχνόντουσαν στο Χιώτη και άλλες μισές σε μένα. Και πολλές επώνυμες Αθηναίες, να μην σας πω και ονόματα. Χιώτης και Μιτσάκης δεν ξεχώρισαν μόνο για την τέχνη του στο τραγούδι των μπουζουκιών, αλλά και για την αριστοκρατική φινέτσα που είχαν στον τίσιμό τους, που πραγματικά ξεχώριζε. Μετά τον Μπίκαλς αυτονομήθηκε δημιουργώντας το πρώτο του δικό του συγκρότημα με την σπουδαία, τόσο μεγάλη σπουδαία Στέλλα Γασκίλ, τον Δημήτρη Σταθίου, τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Χριστάκη βέβαια και την Ευαγγελία Μαργαρόνη. Στάση λοιπόν Αχαρνών 77 στον Τζίμι του Χοντρού. Τα επιτεύγματά του γρήγορα τον ανέδειξαν ως έναν από τους κύρους εκφραστές του λαϊκού τραγουδιού. Όταν το 1952 εμφανίστηκε με το συγκρότημα του Κέντρου στο Ροσινιόλ με τον Γιώργο Ζαμπέτα και την Άννα Χρυσάφη στην ταινία Ο Πύργος των Υποτών, η φήμη του ως συνθέτη, μπουζουξή και τραγουδιστή είχε ήδη δραιωθεί, ενώ ταυτόχρονα περνούσε στην καινούργια εποχή του λαϊκού τραγουδιού, το οποίο με κάποιο τρόπο άρχισε να επικεντρώνεται σε νέα φωνητικά πρότυπα. Οι συνεργασίες του με τους τραγουδιστές πάντως έτσι κι αλλιώς ακολούθησαν τον κεντρικό και αυτόνομο κανόνα και άξονα των κεντρών της δισκογραφίας. Την πρώτη περίοδο οι φωνές που βασίστηκε ήταν αυτές τη θέση Ιωάννας Γιώργα Κοπούλου, του Παγιου Μτζή και του Στυλάκη. Λίγο μετά έχει την Μπέλου, η Χασκίλ, η Νίνου βέβαια, η Στάμου, Τσαουσάκης, Ρουμελιώτης, τόσοι άλλοι, αρκετά από τα τραγούδια τα απέδωσε απαράμιλα και ο ίδιος. Με αυτές τις εκφραστικές ερμηνείες τους, έχοντας συνεργάτη του στα Σεκόντα και στο Πρίμο Σεκόντο, εξίσου εκφραστικό τον Γιάννη Τετασόπουλο, η ιστορική συνεργασία του έμεινε και με την Άννα Χρυσάφη, η οποία παρότι δυστυχώς δεν ευδοκίμησε δισκογραφικά, αφού ήταν τότε πολύ δεσμευτικά τα συμβόλαια των διαφορετικών εταιριών στις οποίες ανήκαν και δεν επέτρεπαν ποτέ κάτι τέτοιο, μνημονεύτηκε από όσους τα έζησαν στα νυχτερινά κέντρα μέχρι και στα τέλη της δεκαετίας του 50. Πάμε να ακούσουμε μια γυναίκα δύο άντρες. Είναι πάντα ένα κομπολό χωρίς άντρες. Ναι, καλά το είπα. Και είναι η Άννα Χρυσάφη, βέβαια, εδώ μαζί με το. Είναι η Άννα Χρυσάφη με τον Γιώργο Μιτσάκη και το 1952.

Νεκρό παιδί ο Μητσάκης λοιπόν τριγυρνά στο Βόλο. Ένα δειλινό ακούει από κάποια ταβέρνα το περίεργο μα τόσο γλυκό ήχο του μπουζουκιού. Λέει εκείνος ότι στην αυτοβιογραφία του στάθηκα και κοίταξα. Ένας ηλικιωμένος έπαιζε το όργανο και 5-6 φίλοι τριγύρω κουτσόπηραν και τραγουδούσαν. Από τότε σχεδόν κάθε μέρα επαναλαμβανόταν η ίδια εικόνα και ο Μητσάκης εκεί, παιδάκι παρών. Μέρες της βασιλομεταξικής δικτατορίας στο κέντρο του Βόλου. Σε ένα μικρό μαγαζάκι του Στέφανου Μιλάνου τη Σκάλα. Ο Μητσάκης μπήκε στη ταβέρνα και είπε στον ιδιοκτήτη: θέλω να μάθω μπουζούκι. Πήρε θετική απάντηση και έτσι άρχισαν τα πρώτα μαθήματα στο σκαλιστό λατρεμένο του Τρίχορδο. Μια-δυο, ο μικρός Γιωργάκης, ο γιος του ψαρά από την πόλη, έπαιζε ήδη καλά. Ο Νταλκάς του όμως μεγάλωνε. Θέλω να αγοράσω ένα μπουζούκι, έλεγε κάθε τόσο, που κάποια στιγμή υποβάλλει το αίτημά του και στον ίδιο τον Μιλάνο, τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού αυτού του Σκάλα. Μπαρμπαστέφανε, θέλω ένα κατοστάρικο δανεικό για να αγοράσω μπουζούκι. Ύστερα από διαπραγματεύσει, εξασφάλισε 100 δραχμές, που τότε παιδιά ήταν πολύ σοβαρό ποσό. Οι νεότεροι δραχμές μπορεί να μην καταλαβαίνετε αντιστοιχεία, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ μεγάλο ποσό. Πήγε κατευθείαν στο κατάστημα μουσικών οργάνων που ήταν εκεί, στο Βόλο. Εκείνος όμως για να του δώσει το μπουζούκι ζήτησε 150 δραχμές και ήταν ανυποχώρητος. Ο Μητσάκης πήγε πίσω στο Μιλάνο, τον τύπο που είχε την ταβέρνα, και του ζητάει και το 50. Το πήρε και έτσι έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα. Με το μπουζούκι του λοιπόν παίζει στο Βόλο, τραγουδά, κάνει διάφορες εμφανίσεις, αλλά μέχρι που έφυγε για Θεσσαλονίκη δεν επέστρεψε τα δανεικά στο Μιλάνο. Εκείνος πείσμωσε και δεν συγχώρησε ποτέ το Μητσάκη για την πράξη του αυτή. Σύμφωνα με την αφήγηση του γιου του Μπαρμπαστέφανου, Κάρολου Μιλάνου, ο πατέρας του έστειλε σχετικά το ζήτημα των δανεικών τρεις επιστολές στο Μητσάκη. Βρισκόταν πλέον στην Αθήνα και είχε αρχίσει να κάνει τραγούδια επιτυχίες. Τα λόγια ήταν ευγενικά και τον καλούσε για λόγους αρχής να επιστρέψει εκείνες 150 δραχμές. Δεν πήρε όμως απάντηση και η τρίτη επιστολή του Μπαρμπαστέφανου προς το Μητσάκη ήταν απειλητική. Αν σε ένα μήνα δεν στείλει 150 δραχμές, είδαν δηλώσεις δημόσια Μητσάκη ότι σου χάρισε το πρώτο μπουζούκι και θα σε γράψει το μαυροπίνακα του μαγαζιού. Έτσι και έγινε. Ο Μητσάκης από τον Ιανουάριο του 49 μέχρι τον Απρίλιο του 69 ήταν γραμμένος με κοιμωλία στο μαυροπίνακα της τρελικής Σκάλας του Μιλάνου στον Βόλο. Μέχρι το 61 αναγνώρισε πια σε συνεντεύξεις του την προσφορά του Στέφανου Μιλάνου. Ναι, έλεγε ο Μητσάκης, με τα δικά του χρήματα κατάφερε να αγοράσει τον μπουζουκάκι με το οποίο ξεκίνησε από τον Βόλο και την μεγάλη και με τεράστιες επιτυχίες πορεία μου στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρή Κανίνο και το υπέροχο τραγούδι «Στα μπουζούκια να με πας».

1953, συγκεκριμένα 3 Νοεμβρίου του 1953, και την Gray, μοναδική φωνή της και της Gray που μόλις, και την Gray που μόλις ακούσαμε, και ο Μιτσάκης μπήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν ένα γρήγορο χασάπικο, να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ, σύμφωνα με την ετικέτα του δίσκου, ή αλλιώς το δικό σου το μαράζι θα με φάει. Όχι, το δικό σου το μαράζι ήταν μετά το τραγούδι. Έτσι ήταν και πιο γνωστό το δικό σου το μαράζι. Ο Μιτσάκης και ο Τατασόπουλος έπαιξαν μπουζούκι και έκανε τα σεγόντα, η Μαργαρόνη ακορντεόν, ο Καπετάνιος κιθάρα. Το τραγούδι κυκλοφορεί σε δίσκο γραμμοφών His Master Voice. Και έχοντας στην άλλη όψη του, τότε ήταν έτσι τη κακιά ένα από τη μία όψη, ένα από την άλλη, το βαρίζει η μπέικο του Μιτσάκη με τον τίτλο Σε χτυκιό, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους δικούς του και σε σύνθεση του Γιάννη Τατασόπουλου. Και τώρα πάμε στο φτωχό κομπολογάκι. Φτωχό κομπολογάκι μου, αυτό έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Το περίφημο φτωχό κομπολογάκι, ο Μιτσάκης το γράφει στα χρόνια της κατοχής. Η ιστορία έχει εξής. Ο Γιώργος Μιτσάκης, από τις αιγές του 39, σε ηλικία 18 χρονών, κατεβαίνει από το Βόλο στον Πειραιά, που τον αγάπησε, να τα λέμε αυτά πολύ τον Πειραιά, όπου δούλευε με τον μπουζούκι του σε διάφορα ταβερνάκια. Εκεί γνωρίστηκε με πειραιώτες μουσικούς, ενώ λίγο καιρό αργότερα κατέβηκε και στην Αθήνα. Συχνά για φαγητό πήγαινε στο μαγαζί Καρέ του Άσου του Γρηγόρη Καρλή. Αν ακούει ο Διονύσης Καρλής, ο φαρμακοποιός, στα δουλειά μου. Το χειμώνα του 1941, λοιπόν, μπήκαν οι Γερμανοί στην Καραθήνα. Κατοχή, πίνα και όλα τα δεινά όπως τα ξέρετε. Ένα μεσημέρι ο φτωχός Μιτσάκης, φορώντας ένα παλιό μεταχειρισμένο παλτό, το οποίο είχε αγοράσει από το μοναστηράκι, σταματάει στα χαυτία μπροστά από ένα περίπτερο που ο ιδιοκτήτης το ονόμαζε Μινιόν. Ο Μιτσάκης, τουρτουρίζοντας από το κρύο, χάζευε τα κομπολόγια που ήταν κρεμασμένα και του άρεσαν. Τελικά, έπειτα από παζάρια με τον περιτερά, αγοράζει ένα κομπολογάκι, μάλιστα ήταν χρώμα μαύρο. Ο Μιτσάκης στη συνέχεια, χαρούμενος με το καινούργιο του απόκτημα, κατηφορίζει την Αγία Κωνσταντίνου, φτάνοντας στο μεταξουργείο. Κάθισε κάτι ξύλινα παγκάκια, βάζει το χέρι στην τσέπη για να βγάλει το κομπολόι, αλλά εκείνο δεν ήταν εκεί. Πουθενά. Έψαξε όλες τις τσέπες, άφατο το κομπολόι. Τότε διαπίστωσε ότι οι τσέπες του μεταχειρισμένου παλτού βέβαια ήταν τρύπες και δεν το είχε προσέξει όταν το αγόρασε. Ο Μιτσάκης ήταν αγχωρημένος πραγματικά. Κινήθηκε λίγο προς τα πάνω, έψαξε τριγύρω μήπως το βρει, αλλά έφτασε μέχρι πάλι στα χαυτή, αλλά πουθενά. Έγινε ώρα λοιπόν, του έρχεται η έμπνευση. Έβγαλε το πακέτο με τη τσιγάρα και γράφει: Φτωχό κομπολογάκι μου, εσύ ήσουν το μεράκι μου. Τι θα γίνω τώρα. Στη συνέχεια τράβηξε κατά το ταβερνάκι του Καρλί, όπως σας είπα, για φαγητό. Στο μαγαζί του Καρλί τώρα, επειδή γειτόνευε με αρκετά θέατρα, σύγναζαν πολλοί ηθοποιοί και γενικότερα άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Ο Καρλής, για να τους προσελκύσει, είχε βάλει ορχήστρα και μάλιστα ενίοτε έπεσε και ο Μάρκος Μαμβακάρης. Σε κάποια τραπέζια, καθόταν παρέσει ηθοποιών και έτρωγαν, ο Μιτσάκης λοιπόν μπήκε μέσα, στενοχωρημένος, κάθεται. Δίπλα στον τοίχο λοιπόν, εκεί που κάθεται, ήταν κρεμασμένο ένα μπουζούκι. Το ξεκρεμά, έβγαλε το πακέτο με τη τσιγάρα που είχε σημειωμένους ήδη αυτούς τους στίχους που ξεκίνησε στο μυαλό του και άρχισε να σιγοπαίζει τη μουσική για αυτό το τραγούδι, Φτωχό κομπολογάκι μου κτλ. Διορθώνει λοιπόν, συμπληρώνει στίχους, σβήνει, γράφει, ενώ παράλληλα έψαχνε με το μπουζούκι τη μελωδία που θα μπορέσει να βάλει τη μελωδική γραμμή του τραγουδιού. Βλέποντας λοιπόν τον Καρλί, ο οποίος ήταν μαγαζάτορας, μάγειρας και σερβιτόρος, του κάνει νόημα και του είπε να παίξει κάτι για τον κόσμο, ενώ του υποσχέθηκε ένα πιάτο φασολάδα. Ο Μιτσάκης έπαιξε μερικά τραγούδια του, θα μόνος ενθουσιάστηκαν με το όμορφο παίξιμό του. Ύστερα από λίγο, ο ίδιος ο Καρλής, που αντιλήθηκε ότι το μικρό στραβούσε, ήταν 18 χρόνια μόλις, του φέρνει ζεστή σου, φασολάδα με σκόρτη σου, ενώ συγχρόνως του προτείνει, επειδή ο Μαμβακάρης ήταν άρρωστος, να πάει αυτό στη θέση του. MV βέβαια ήταν να πιάτο φασολάδα μεσημέρι βράδυ και ένας τούκας, που λέει και η αγαπημένη γιαγιάκα μου, ένα μικρό ψωμάκι. Ο Μιτσάκης δέχεται βέβαια, και από την επόμενη κιόλας μέρα, και ενώ έχει ολοκληρώσει το μεταξύ στην καμαρά του τραγούδι Φτωχό κομπολογάκι μου, πάει να παίξει στο μαγαζί. Στο μικρό πάρκο λοιπόν του μαγαζιού ανέβηκε με τους Λαβίδα και Καρύπη, οι οποίοι τον ρώτησαν τι ξέρει να παίζει. Τους είπε διάφορα και ξαφνικά, ήταν τρεις που έπαιζαν. Τότε ο Μιτσάκης λοιπόν μεταξύ άλλων τους είπε και για το κομπολογάκι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τους είπε τις νότες να πιαστούν, παιδί μου, τα σεγόντα στη νότα, και αυτοί σαν έμπειροι μουσικοί το παίζουν αμέσως. Και γίνεται χαλασμό στο μαγαζί. Όλοι το ζητούσαν ξανά και ξανά. Το είπαν και 6 φορές, λέγεται, εκείνο το βράδυ. Από τότε το τραγούδι αγαπήθηκε και διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σε ολόκληρη την Αθήνα. Το Φτωχό κομπολογάκι μου τελικά φωνογραφήθηκε μετά το 1946, αφού άνοιξαν και πάλι τα εργοστάσια δίσκων, που παρέμειναν κλειστά βέβαια λόγω της κατοχής. Αυτή η πολύ ωραία ιστορία. Θα επανέλθουμε, νομίζω, δεν ξέρω, θα πέσουμε σε break. Πάμε και βλέπουμε.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Για όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας, είναι η εκπομπή «Ένα τραγούδι, μια ιστορία» μας. Είμαι την Ασπυράτου στις επιλογές των τραγουδιών. Απόψε αυτό το δύο-ωρο ταξίδι που κάνουμε σε όλα τα πεδία της μουσικής έχει αφιερώμαστε στο μεγάλο Γιώργο Μιτσάκη, στο δάσκαλο, όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του και όλη η πιάτσα, έναν περίφημο μουσικό και στιχουργό, έναν άνθρωπο που άφησε μαργαριτάρια, που άφησε θησαυρούς. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, για όσους τυχόν δεν με ακούσατε, πραγματικά δεν ξέρεις ότι αυτό που ακούς είναι Μιτσάκη. Μπορεί να νομίσεις ότι είναι Τσάνης, μπορείς να νομίσεις ότι είναι ξέρω εγώ, Καλδάρας, μπορεί να νομίσεις ότι είναι Παπαϊωάννου. Ναι, δεν έμοιαζε με κανέναν. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει και κοινό, δεν έχει μια κοινή γραμμή μουσική. Και αυτό τον έκανε ακόμα. Μου θυμίζει το Σπανό, στο πιο νεότερο. Διασπανός ήταν αυτός ο μουσικός που δεν αναγνώριζε το είδος. Όταν το αναγνώρισε ότι αυτό το είδος είναι Σπανός, αυτό το τραγούδι. Ο Μιτσάκης είναι πολύ αγαπημένος, έχει γράψει τραγούδια που τα έχουμε τραγουδήσει όλοι. Έχουν σίγουρα πορευτεί με τις ιστορίες της ζωής μας. Και ένα από αυτά είναι και τα δαχτυλίδια. Να πούμε, μου φέγε όλα τα δαχτυλίδια. Πια δεν το έχει πει, το έχει τώρα πείτε μου. Αν λέω τίποτα που δεν είναι. Θα σας πω την ιστορία και αυτού του τραγουδιού. Στις 16 λοιπόν Δεκεμβρίου του 1948. Τόσο παλιό το τραγούδι. Ο Μιτσάκης μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που παρά τις προϋποθέσεις που είχε για να γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, εκείνη την εποχή πέρασε μάλλον απαρατήρητο. Το ζεϊμπέκικο «Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια», «Μου φάγεις τα δαχτυλίδια για την ακρίβεια», ηχογραφήθηκε με την Έλλη Σοφρονίου, τον Στελάκη Περπινιάδη και τον Γιώργο Μιτσάκη και κυκλοφορεί το 1949 σε δίσκο γραμμοφόνου με την ετικέτα Κική της Χις Master Voice. Περισσότερο γνωστό έγινε το τραγούδι της άλλης πλευράς του δίσκου, γιατί όπως σας είπα, έχει το πάντα τα δισκάκια αυτά ήταν μία πλευρά το ένα, μία πλευρά το άλλο. Ένα γρήγορο χασάπικο με θέμα έναν λαγό με τον Στέλιο Κερομίτη, τον πολύ μεγάλο Στέλιο Κερομίτη, και τον Στελάκη Περπινιάδη. Στις πολύτιμες σημειώσεις του, ο Παναγιώτης Κουνάδης περιγράφει το μουσικοστιχουργικό στίγμα του τραγουδιού. Ζεϊμπέκικο σε μουσική ενότητα που συνθέτεται από ένα 13-σύλλαβο και ένα 10-σύλλαβο δίστιχο. Το πρώτο του τραγουδά είναι η Αρία Έλλη Σοφρονίου για τα δαχτυλίδια εννοεί και το δεύτερο όλοι μαζί. Όπως Στελάκης Περπινιάδης κάνει δεύτερη φωνή. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια, η στίχη μου φαγε στα δαχτυλίδια για κοιμάμαι σε σανίδια, οφείλονται στον Τζαχαρία Κασιμάτη και πρωτοεμφανίστηκαν στο τραγούδι «Δε με του Μπάρης» με τη Μαρίκα την Πολίτησα. 1936 τώρα. Χρειάστηκε να περάσουν 34 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού μέχρι την επαναφορά του από τον Μπάμπι Γκολέ στη Ρεμπέτ και Ρομάτζα, που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1983, κάνοντας πλέον τα δαχτυλίδια γνωστά πολύ στο πλατικινό. Ενώ δύο χρόνια μετά το τραγούδι έχει φτάσει να τραγουδάει όλη η Ελλάδα, ακούγοντάς το με τη φωνή της Κλικερίας, η οποία το ηχογράφησε ξανά με την ενορχιστρωτική επιμέλεια του σύζυγου της Στέλη Φωτιάδη και σε κόντο του ίδιου του Μιτσάκη για τις ανάγκες του διπλού της άλμπουμ τραγούδι αισθηματικό που κυκλοφόρησε από τη Λύρα. Τα δαχτυλίδια με τη φωνή της Κλικερίας κυκλοφόρησαν και σε δίσκο 45 στροφών, έτσι για διαφημιστικούς κυρίως λόγους και για τιμή Σένεκεν μάλλον σε αυτή το υπέροχο τραγούδι, έχοντας στην άλλη πλευρά το φανταράκι του Γιώργου Κονιτόπουλου. Η πρώτη εκτέλεση των δαχτυλιδιών κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1955 στο τέταρτο CD του Μιτσάκη από τη σειρά συνθέτης του Ρεμπέτικου. Πάμε να τα απολαύσουμε λοιπόν, γιατί ναι, μου το ζητήσατε, ναι, το ξέρετε ότι είναι Μιτσάκης και πώς να μην το ξέρετε. Είναι ένα τραγούδι πολύ που το αγαπάμε πολύ.

Ο Γιώργος Μητσάκης είχε συναντήσει την πίεση πολύ μικρός και πήγαινε, όταν πήγαινε στο δημοτικό σχολείο στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι εκεί τους δίδασκαν κυρίως τουρκικά. Τα τελευταία 20 χρόνια της πορείας του στο Λαϊκό Τραγούδι έγραψε και ποίηματα και τα εξέδωσε. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60 του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του δασκάλου, όπως σας είπα από την αρχή, και έτσι τον προσφωνούσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν τον έλεγαν μόνο οι συναδελφοί του, τραγουδιστές, οι μουσικοί, ο κύκλος όλος αυτός. Όλος ο κόσμος τον αποκαλούσε έτσι. Ήταν η αναγνώριση της δουλειάς του. Φυσικά και οι συνάδελφοί μου με αποκαλούν δάσκαλο, λέει ο ίδιος. Άλλωστε, εγώ δεν πείραξα ποτέ κανένα. Ήμουν εντάξει και κύριος απέναντι σε όλους. Κυρίως στους τραγουδιστές. Είναι δεκάδες οι τραγουδιστές που καθιερώθηκαν με τραγούδια δικά μου. Χωρίς να θέλω να φανώ εγωιστής, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η μεγάλη και ανεπανάληπτη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη φάνηκε σωστή και αγαπήθηκε πάνω στα δικά μου τραγούδια. Εγώ ήμουν που έπεισα και επέβαινα να τραγουδήσει ο Στέλιος μαζί με τη Μαρινέλα, η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Έστω και αν εκείνος φοβόταν μήπως πέσει το ελεύθερο λαϊκό, όπως έλεγε. Γιώργο, με βάζει να κάνω το Μαρούδα, εννοώντας ότι ο Μαρούδας τραγουδούσε ελαφρά. Αλλά μήπως ήταν ο Στέλιος με τη Μαρινέλα, ξέρετε πόσοι ακόμη ερμήνευσαν τραγούδια μου. Με ευχαριστεί λοιπόν που όλοι με σέβονται και μου λένε «Γεια σου δάσκαλε, του σέβομαι το ίδιο κι εγώ». Εδώ πάμε. Εδώ πάμε στον Περέα. Εδώ θα πάμε λίγο στα δικά μου. Σωτηρία Μπέλου, ανεπανάληπτη αυτή φωνή, δωρική φωνή που κατεβαίνει στην ψυχή μέσα. Ένα καράβι τον Περέα. Τα φίλια μου στον Περέα.

Είναι τραγουδάρα, είναι τραγουδάρα, είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, είπα να μπω λίγο για την ιστορική, κατά τη γνώμη μου, συνεργασία του Μιτσάκη με τον Γιώργο Πιθηκότσι. Με τον Γιώργο, από τον Γιώργο στο Γιώργο, με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, που ξεκινά το 59 με 60, με τον Ζεμπέκη Κωστά σαν τον Ζητιάνο, και ολοκληρώθηκε το 64 με τα τραγούδια τη Ακρόπολη στο Γύρο και στη Σκαλιρόη στο Ρέμα, που έτσι ήταν μαζί με τον. Η επιμέλεια τη ενορχήστρωση ήταν του Μανώλη Χιώτη. Κάποια από τα χαρακτηριστικά σημεία τη συνεργασία του είναι πως απαριθμεί καταρχάς 25 δισκογραφημένα τραγούδια, τα περισσότερα στο ρυθμό του Σεϊμπέκικου και παιγμένα με τον χαρακτηριστικό ήχο του μπουζουκιού του Γιώργου Μιτσάκη. Τα σκαλοπάτια της ζωής, ας πούμε, είναι γυριστική στα έχει ακουστεί στη ταινία «Ψηλή βροχούλα», λατρεύω «Ψηλή βροχούλα», θα το ακούσουμε. «Ψηλή βροχούλα», ναι. Θα το ακούσουμε και αυτό το έχουμε μέσα. «Είμαι ο Γιώργος σου». Εγώ είμαι ο Γιώργος σου. Αφού λοιπόν είμαστε στο κινηματογράφο, να σας πω ότι τα τραγούδια στον Πειραιά Συνέφιαση, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ο Πατέρας, ακούστηκαν σε δίσκους και σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως ήταν ο Γολγοθάς Μιας Αθώας, δεν το έχω δει, το Μεροκάμα του Πόνου, το έχω δει, το 63 αυτό, για τρία δισκογραφημένα τραγούδια, «Ψηλή βροχούλα», «Όσο βαριά είναι τα σίδερα», «Έπος», «Υπόφερα για σένα τόσο», ηχογραφήθηκαν μόνο μία-δύο στροφές στο πλαίσιο των επανεκτελέσεων του Γρηγόρη Πιθηκότσι. Στην περίφημη λοιπόν λατέρνα του Γιώργου Μιτσάκη, που βασίστηκε σε μια παλιά μικρασιατική μελωδία, καταγράφηκε η μοναδική συνύπαρξη του Γρηγόρη Πιθηκότσι με τη Σωτηρία Μπέλου, πίσω από το ίδιο μικρόφωνο, ενώ το χασάπικο «Είμαι Μπαμπέσα», ο καθιερωμένος πλέον Πιθηκότσι, κοντάρι το νεότατο τότε Στράτο Διονυσίου. Θα ακούσουμε λοιπόν στον Πειραιά Συνέφιασε. Μετά θα ακούσουμε «Ψηλή βροχούλα έπεσε» και μετά θα ακούσουμε και το «Στελάρα». Να λέει το «Σιγοφρέχη», επειδή έβρεξε, είπα να βάλω τέτοια τραγουδάκια. Να πούμε και στο κλίμα του φθινοπόρου αναγκαστικά. Γιατί ήμουν και καλοκαιράκια.

0: Αυτό το τραγούδι που τη φωνή του Καζατζίδη απόψε άρχισε και ψιλοβρέχει και ο νέος μου πάλι σε σένα τρέχει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα... Αν μου πεις να χωρίσω πέντε τραγούδια, το αυτό πέντε έχει τόσο... Ίσως είναι αυτό που λέει και ο Μητσάκης ο ίδιος, ότι το λαϊκό τραγούδι είναι ένας αναστεναγμός. Πρέπει να έχεις πονέσει, πρέπει να έχεις μοχθήσει, πρέπει να έχεις δει τον κόπο του διπλανού σου, πρέπει να έχεις ποτίσει με δάκρυα και πρέπει να έχεις πεθάνει από τα γέλια, πρέπει να έχεις ζήσει και να έχεις αναγνωρίσει για να το καταλάβεις. Και εκείνα τα χρόνια, εντάξει τώρα είναι όλα, πώς το λένε, ίσιωμα, που θα λέγει και κάποιος. Εκείνα τα χρόνια όμως ήταν τόσο διαφορετικός ο τρόπος που οι άνθρωποι βίωναν τη ζωή. Και τώρα το ίδιο είναι, πλούσιοι και φτωχοί είμαστε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Τότε ήταν λίγοι πλούσιοι και όλοι ήταν φτωχοί. Δηλαδή ήταν όλοι, δεν υπήρχε μεσαία τάξη, ήταν όλοι άνθρωποι του μόχθου. Ήταν πρόσφυγες, μετανάστες, άνθρωποι κυνηγημένοι, άνθρωποι στο περιθώριο. Πραγματικά ήταν άνθρωποι στιγματισμένοι. Και τα τραγούδια τα λαϊκά. Γι' αυτό βέβαια και άκμασε το λαϊκό τραγούδι τις δεκαετίες 40, 50, 60, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι έβρισκαν εκεί απάγγιο. Έβρισκαν την φωνή τους που την μπορούσαν να την εκφράσουν πουθενά. Κυνηγήθηκε πολύ για αυτούς τους λόγους. Βέβαια, γιατί ένωνε, δεν χώριζε. Αυτό έχει το λαϊκό τραγούδι. Ένωνε τους ανθρώπους του μόχθου, του πραγματικού κόπου, δηλαδή μεροκάματα τώρα έτσι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν ένα σακί αλεύρι, ας πούμε, πολύ. Όλοι αυτοί οι δημιουργοί τέλος πάντων αντιλήφθηκαν, γιατί όλοι είχαν περάσει. Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης, βιάζομαι πολλές φορές και να τα πω. Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης δούλευε στα σφαγεία, δούλευε στα λοιπάσματα, μετά από γιατζής. Και αυτό που ζούσε το βλέπει και στον διπλανό του, το κατέγραφε. Τα τραγούδια του γενικά παίρνουν από γενιά σε γενιά. Ο Μητσάκης δημιούργησε δική του σχολή. Τα τραγούδια του φτάνουν και ξεπερνούν τα 1500 ηχογραφημένα και σε ποσοστό το 95% όπως σας είπα αρχικά στην αρχή της εκπομπής είναι γραμμένα από τον ίδιο, ο οποίος συχνά βέβαια παίζει κιόλας και σολίστας, έκανε τις ενορχιστρώσεις, ενώ σε πολλά και βασικός ερμηνευτής και σε εκατοντάδες από αυτά συνοδεύει τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστριές του. Ο Μητσάκης έκανε παράλληλα μεγάλη επιτυχία με την παρουσία του. Ήταν στη Ρωσινιόλα που σας είπα αρχικά, έτσι που λέγαμε την ιστορία με το μπαρ του δαχτυλίδι μου, ήταν στο τζιμ του Χοντρότε από τα μαγαζιά τα μεγάλα. Η Τριάννα του Χιλά, αυτή η περίφημη και τόσο πασίγνωστη ιστορική ταβέρνα, η Κοπαρσίτα, Όαση, το Πίγκαλς. Είναι ένας γίγαντας, όπως τον έλεγε και η πιάτσα του τραγουδιού. Τα τραγουδιά του περνούν πραγματικά από γενιά σε γενιά, μας συντροφεύουν στον Καημό, στον Γλέντι, στο Μεράκι. Τα καταλαβαίνεις ενώ δεν έχεις ιδέα για την ιστορία που έχουν γραφτεί και το ιστορικό πεδίο και επίπεδο που έχουν γραφτεί. Ήταν πολύ περήφανος για τη λαϊκή καταγωγή του. Έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 1993, χορτασμένος από τη ζωή. Και όπως έλεγε και ο ίδιος βέβαια, γιατί μέσα στο μυαλό του μπορεί να καταλάβει και το έλεγε, επικραμμένος από την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδίου, γιατί εκείνος το ήθελε, το έμαθε στα αλόνια και το έφερε σε σαλόνια και δεν μπορούσε να διανοηθεί τα σαλόνια, να διώχνουν τα αλόνια. Ήταν φτιαγμένος από το υλικό εκείνο της γενιάς του αυθεντικών δημιουργών, εκείνων που ισορροπούν πάνω στις συναισθηματικές τους αντιφάσεις, πίκρα και χαρά, όπως είναι το λαϊκό τραγούδι που σας το λέω και συχνέχεια, πόνος και γιορτή έβγαιναν μαζί με τον μπουζούκι. Και ενός παρανομαστής εξεπέρασε τις μελωδίες του, ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Αβαϊάνο, ο Καλδάρας, ο Μάρκος, ο Παγιουμτζής, ο Κοδημήτρης Γκόγκος, κατατάσσονται σε αυτήν την ομάδα των μεγάλων δημιουργών, αυτών που εξέλιξαν το λαϊκό τραγούδι, αυτών που μας χάρισαν, αυτό που πάνω τους πάτησαν μετά οι πολύ μεγάλοι, και ακόμα και το Χατζηδάκη και ακόμα και ο Θοδωράκης. Πάμε να ακούσουμε το Καπηλιό, ένα μικρό break. Τον 9.30 δηλαδή, γιατί φτάσαμε και 9.30 ώρα πια. Θα ακούσουμε το περίφημο τραγούδι Καπηλιό με τη φωνή πάλι του Στέλη Καζατζίδη. Μόλις διακοπεί ένα δευτερόλεπτο για το σποτ του σταθμού.
1: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.30.

Τα τραγούδια τώρα, όπου Γιώργος και Μάλαμα, δεν είμαι εγώ Γιώργος, αυτά τα πασίγνωστα, είναι σίγουρα αυτοβιογραφικά, το έχει λέει και εκείνος, σε κάποιες από τις διηγήσεις του. Αναφέρει λοιπόν, στα 1953 είχα θεσμωμένη μια πολύ όμορφη κοπέλα. Σε ένα ραντεβού μας στο πεδίο του Άρεως, μου σκάει το παραμύθι. Ξέρεις, πρέπει να χωρίσουμε. Έχω βασαρίσει στο σπίτι γιατί αργώ τα βράδια. Παρότι μου τα έχεις δώσει όλα, δεν μπορούμε να μένουμε μαζί. Αυτό το γεγονός με συντάραξε. Με συνετάραξε. Μου δημιούργησε πολύ άσχημο συνέστημα, καθότι ήμουν και ερωτευμένος και ευαίσθητος άνθρωπος. Φεύγοντας λοιπόν από το πεδίο του Άρεως, η έμπνευση ήρθε αμέσως. Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος σου που μου έλεγε τον πόνο σου. Τεράστια επιτυχία. Με τον ίδιο τρόπο βγήκαν τα περισσότερα μου τραγούδια. Όλα αντιπροσωπεύουν κάποιο γεγονός. Είναι αληθινά. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή, σας το λέω από πρώτο χέρι.

Τουλάχιστον να ακούσουμε τουλάχιστον ένα ορχιστρικό του, Αλέγκρο Σόλο Μπουζούκι από το 1960. Φαινομενικά τα περισσότερα τραγούδια και ήχη του Μιτσάκη είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά. Τις πιο πολλές φορές όμως έκρυβαν ένα βαθύ παράπονο που το διακρίνεις κυρίως στους στίχους βέβαια, σε μερικά πτάλικα σίγουρα ορχιστρικά του. Εδώ αυτό ήταν ένα Αλέγκρο που μας ξεσήκωσε σίγουρα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό μου το εγγράφετε. Στο έργο του λοιπόν υπάρχει μια άγνωστη πλευρά που την γνωρίζουν μάλλον ελάχιστοι. Κυρίως οι πολλοί, όχι αυτοί που ψάχνουν, αλλά φίλοι, οι βαριά φίλοι του λαϊκού τραγουδιού. Στην πενταετία 1950-55, αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου και ενώ ο λαός αντιμετώπιζε αυτά τα ξεπέραστα προβλήματα, γράφει μερικά βαριά λαϊκά γεμάτα θλίψη και παράπονο. Τραγούδια με σκληρό στίχο, αν θέλετε, που βρήκαν ιδανικό ερμηνευτή, τον τότε νεαρό ανατέλωτα Αστέρα Στέλιο Καζαντζίδη, καθώς και άλλους όπως τον Δημήτρη Μελιώτη, τον Νίκο Γιουλάκη, τον Θανάση Ευγενικό. Τραγούδια που μιλούν για θάνατο. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι, ο θάνατος της μάνας είναι όλα μαύρα, θλιμμένο δειλινό, ξεπέρασε το τραγούδι αυτό. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, τη βροχούλα στο νεράκι, όταν σβήνει το καντήλι. Σε όλη μου τη ζωή υπήρξε ρομαντικός, έλεγε ο Μιτσάκης. Είναι μια πηγή ζωής που φωτίζει τη σκέψη μας να δημιουργούμε, να γράφουμε λαϊκά. Και ο ρομαντισμός και τα κοινωνικά προβλήματα έχουν μια κοινή βάση. Την αλήθεια της ζωής. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Είναι η αλήθεια της ζωής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέρλου που μου το ζητήσατε. Δεν προλαβαίνω να τα βάλω όλα. Πάμε το παιδί που μπήκε μέσα.

Έχουμε και τη φωνή της Μπέλου να λέει γεια. Λοιπόν, θα σας αφήσω, θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Πρέπει να φύγω 5 λεπτά νωρίτερα από τη λήξη εκπομπής. Με μεγάλη μου λύπη, σας θέλω πάντα. Θα σας πω ότι ο Μιτσάκης συγχρόνως με τον δικό του τρόπο και τις κοινωνικές αλλά και οικαστικές αλλαγές που γίνονταν στην περίοδο του 57 και του 60 στην Αθήνα, τον πληγώνουν, γράφει τραγούδια που τον γκρεμίζουν την Αθήνα την παλιά. Πάει ο Ραμπάς, πάει ο Πουφετζής, πάει και ο παλιός Λατερνατζής, μέσα από πολλά τραγούδια που του εξέφραζε ακόμα και την αγάπη του για τη θάλασσα. Η θάλασσα του Πειραιά, Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια με τον Μάνο Παπαδάκη. Τραγούδησε τη θάλασσα του Πειραιά, τραγούδησε ο Πάριος στη θάλασσα του Πειραιά, διευκρινίζοντας πως ο Μιτσάκης που το έγραψε ήταν γνωστός φανατικός ΑΕΚτζής, ενώ ο Πάριος το τραγούδησε πρώτος και το έκανε επιτυχία, ήταν φανατικός Παναθηναϊκός. Ένα τραγούδι λοιπόν για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσα να μου το συμπεριλάβω στην εκπομπή σήμερα, είμαι και επηρεώτησα. Ένα τραγούδι για τον Ολυμπιακό που γράφτηκε από έναν φανατικό ΑΕΚτζή και έναν φανατικό Παναθηναϊκό και είναι ο ύμνος του Πειραιά. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ενωτικά. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ με ήρεμο Τετάρτης. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και αυτή την Τετάρτη. Ήταν εκπομπή ένα τραγούδι, μια ιστορία μας. Και είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Σας φιλώ πολύ πολύ, καληνύχτα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

ξεχάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

μες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

ψωμί σου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή